0: Καϊρά του Κάμα, την Κοργάντσεχ, Νιάχταχ Παρλαϊνίντα Ουγιαρίσπα.
1: Το Κουάκιν Κόλα Σιαστάτια είναι το Κουκουίμαν, πέρα ο Κουάκιν Κόλα.
2: Νιάχταχ Παρλαϊνί, Νιάχταχ Παρλαϊνί.
0: Νιάχταχ Παρλαϊνί, Παρλαϊνί.
2: Ζούνα Μασίστα, Ουγιαρίσπα, Ουμαλιρινάπα.
0: Νιάχτα, παρλάινι.
2: Καμό, Χουακίτσι, Καμακάτσουν. Νιάχτα, παρλάινι.